0: Πού μπάτσε κανά.
1: Γιαου, τα λιβεύ σε ρίντου αβί γιαου λάιο χαλ, γιαου σο πέμπι, γιαου μίγα χαμνή, δεν γεμπούγλου μπάχτη δε κουβου σε λιβεύ του τούμπα. Μπά γεγγενή, του μπάτσε κανά, μίγι σούμπου αι λιγέι, γιου εσπέχτη δε κουβου σε λιβεύ του τούμπα. Μπορκούνα τη λιγέι γιου ε, ταβάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουίν κου δεγέ, μου εμπέρ μπίγ χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάβα τυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ του μπάτσε κανά, μου γουίλ, Yanini taxawaayi yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange money la. Tuba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayr man abaat wajal ilaay maskani Touba baat mislas mi abi jaay.